0: Ovo je Dede i Radio.
1: Samo hitovi.
2: Μέσα από τα ξεμπλέκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πω...